Μακινιόνι, καβόρα, καβόρα, καβόρα. Ρουίμπορ βόλερ ρουά, ρουμπά.

0: Ένα καναλί με τον πρόεδρο και ακόμα το κεμαλίτια, θύμα μου βέβαια δίκαι ρίδια. Ένα έμεικα declaration that the impeachment process καλά πρόεδρο από Μουρούτα είναι νάρ and void τον λόγο να έχω δίκαι ρίδια. Ρούε θα ρίδι εγώ δεν τρίγεται να σάγω άνε μου λίγο τα γόα impeachment για άλλη σιάκε. Να impeachment τι μωρί μου μου έγα. Άρα με είσαι βάζανε με είσαι μόνο να χωρά impeach. Να νόβα απειλ σιάκε να review σιάκε. Κότα βα απειλ να Supreme Court. Μόνο όλο. Δάγκυρον γάμα και τικέγγι. Εκεί έμεινα τα εκόμια δίδε. Εγώ μόνο θα αφού κομπάντο ρούμ να τικέγγυρον γάμα. Με δρέτε το 1937. Αν εγώ να γαλούμε με γκάβανα ρε και ματιάνα, ματιάνα άμα ακόρα υπήρξε τα αγαπητή του ματιγκέρου γκάμα. Το πόδι τέτοιο είναι αγαπητό κουκουμέ και να κούγα. Ναι, ότι the best thing, the best outcome that I want for all. Εγώ τρίγουγε, yes. Μοντέο δεν το τώρα, έγα. Αν βερυφάει, εγώ τρίγουγε, yes.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε εγώ δεν είμαι ούτε εγώ δεν είμαι να είμαι ούτε τα political suicide. Να είμαι ούτε εγώ δεν influence ούτε εγώ δεν είμαι ούτε εγώ δεν είμαι ούτε εγώ δεν influence ούτε εγώ δεν είμαι ούτε εγώ δεν είμαι ούτε εγώ δεν είμαι ούτε εγώ δεν na ne wathie varia egotirira gucioke ciirariko ne kuga acokia ciirariko ne kuga bado ne wariviva chances yake cia guthie na mbere na karia yake giciaca
0: aza karia yake giciaca kavidaraka ne tuge tetenziru nikei imuregure goro maokiri matiwa ne mafu appeal decision eyo tego Yuko kwa makatiba article 99 wala qualification and disqualification for elected and members of parliament wala huwa wala wa qualification siya mundoza na kanadulo tafa AMP wala mundozio wala zoma article 3 apangon is not disqualified and across 2 Across the world, we impeach. Then we will be disqualified unless. All possible. Did I see on the sea? Ilo mwa kwa sisi yonde katiba Ilo mwa kwa sisi mbu kungima Ukalori ya munduwe bado wana chance ya kolonga matandoa sisi ya pini na liviyo
1: Wagiri ole mwalibo wa wadho Rufongeru wa magoti judiciary Nwangana kova ndo ira vivinyo ambato nene nifonge Ruru ingirwa legislature wa wadho Na ruru ingirwa executive Nwangana vena ambato ni mara vivinyo uo Magatua matua Tondo inge kulingara na rivoti Ilo ravesha na nevekuwa na kavena masharu Kuli rufonge wa magoti Neta vena vando vara ginyiria vara venge
0: Nini mbuga televi Wakawa wa judgment ya goro Grado magiro wa Fambe secret Mukenya na zikiri hivi Anakole Mukenya waka Mundo team bias Nataka kene mundo wa two term gana wanta Nako kuira Vandu muba na zina Ando nunga ni maona njara ya executive Aniki ni uko kuna ningu sokela lingi Tondo kutio ndo ngiwa process ya kumuruta ya kuruta mundo ni ya enjo ku Tule bando kina tuwa vye Kuna kutukuna kwa vandazo mire baibu mundo augile ndeto timu hii Otima vetiarona.

0: Ρώσαν πυρηνιά και έκαιρα κατά κατά κατά μου νούγκου αντε να με γορώ. Ακάω γονε full time. Ότι κυρίνια αντώ.
1: Ενώ με μεγάμπο για μπέσα, μεγάμπο για γουσάν και μωρά. Πάτω η βαρόρη, πέγουε μου αγώ.
2: Ποιονί τζαμά. Πατανγκούνε τα κομμεντέταρα οριάνγκο. Να από κοβίδιαν κύριε κομίο κέρακα κόντεβα. Ουεσχυράκιαν κέρεβα να αντούε. Ναι ρε βίρε να μοσούγκο άκο. Πέσα σιάκο την κενιού και κουέα.
1: Με δάκορε το τίρε του άραδα μου και ο αναβαρεύαν είναι. Μου αγώγιο γου αν δεν μου αμοδένιο άντζημα μόση κούματα η κομισιά καβόα εγκαινιάντα η γυρή λιουαριέ καρλιά κύριμα. Φαντα Τζούνια για κομμεντήτα αγουέτε και γαρά. Να και κολικίπο ακυπεκέ εντζέρου και η κέι ουκυπέντα το σαμπούλε. Αγίγου σαν τζαμουρα να αγκεουασία αγκό. Του κακουκούντι ο Βορό. Μωρίγει το γουόν δε ουάμε δακόντε ήγημα.
3: Ο Βορό νέα τη leadership style. Νιε το μαγαμαοντουμά. Κουντο αγούντε ο Γιανγκούρανι.
1: Ογγίβε του ανεκεί. Να ο Ιμουάρο εφ' να με δάγκο του τύρα ραγαμούγιο. Τον ρούτο με νιαγαίγω τώρα. Να οίκο δάμα. Μπα.